0: Έλληνε Τίνη, Brian May. Πάλε και στο μόνο τρούς, πιμητέ άσλο Σέντι Λανσβάμι. Ο Ζέρμα Σανσβάμι είναι το πούστο το βιβλό σε μπόλς. Τρίνα εις μινούντο ενά εστίχε. Λέει πως δράω η Ζραντιζέλα, ο Ζικόλιτσε Μάριμπορα. Πως λούσαμε ο Σάκδαν, μη μιμέλ πα ενό στάρο. Μη μιμέλ τόλα. You're my heart, you're my soul. I keep it shining every day. Σκούπα είναι πέρα μου να μπόσιο γλάσμος σε σταρτένα. Εν τάλε πριν the modern talking. You're my heart, you're my soul. Νίτς πετέναν 300-300 που μπέραν βάσε SMS.
1: Radio 1 in Ματιά Σλούσε.
2: Ο Ντεσέτιχ Ντοτβίχ.
1: Μίσκο εν πίντορ στα κουτ γρόμ εν στέλα.
2: Πάω να ενεργεία. Εν σαμό πάρ σεκούν να ράζεν.
1: Τβάια πολίτνα οσβεζίτευ. Μίσκο εν πίντορ. Οτ δβίχ το σέστιχ ποπόουδαν να Radio 1. Покровител.
3: Бома срећали кикца?
4: Севида.
5: Обишите кикчево дежело у Крански гори, кир вас чакају јунаки, скривни предори и права правлична пустолоушина.
2: Радио Ена Рибница.
6: Најновеше из наше регије.
7: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. V okviru poletnega cikla četrtkovi večeri bo v četrtek 6. avgusta ob 20. uri pri Grajski kavarni v Ribniškem gradu nastopil slovenski pevec, skladatelj in tekstopisec David Amaro. Glasbenik, ki svojim prepoznavnim glasom in energičnimi nastopi navdušuje občinstvo po vsej Sloveniji, bo poskrbel za sproščen poletni večer ob odlični glasbi v prijetnem grajskem ambientu. Poletni glasbeni program se bo nadaljeval tudi v naslednjih tednih. V okviru četrtkovih večerov bo 13. avgusta nastopil duo Bučini, 20. avgusta pa bo pri Grajski kavarni za dobro vzdušje poskrbela skupina Flickers, ki se ji bo na odru pridružil tudi domačin Žiga. Ljubitelji koncertov v Ribniškem gradu pa konec avgusta čakata še dva dogodka iz cikla Grajski večeri. V petek 21. avgusta bo na Grajskem odru nastopila Eva Boto, v petek 28. avgusta pa bo poletni koncertni cikl kar sklenila Klapa Rajta.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.